0: Αλό.
1: Γιατί
0: λέει, πρέπει να μ' ανήλες.
1: Για να πάω μια πάγγελα κάω. Α, σαμπάνι, α, κατένε.
0: Ει, μα πού του κάμπε.
1: Εχε.
0: Χωέ, χωέ, μια πάγ.
1: Ει, να μην ζυμπουκώζει, βάμε του δισεύω νίδα.
0: Εχε. Σε ακουμπέλα καβίκ που σαν γλυσακούγε νου κουάσε κατέμπε.
1: Γάφωμα κουάτσι, γάφωμα κουάτσι. Τα κουμπά γκούφου, λόγω όντζι, ζωάζω, κουλουά μινά, λαγού, λαγού, λαγού, λαγού, λαγού,
0: λαγού, λαγού, λαγού,
1: λαγού, λαγού, λαγού, Waka masango.
0: Ah.
1: Just kula mina lawyer, kula ni sana mina Susana.
0: Okay.
1: Ah,
0: tsake zwana. Mukulisile.
1: Nene mina zakubonga nguvu for kula mwina ndza tsakela nguvu.
0: Mhm.
1: Sabane kwasi.
0: Bongile.
1: Kuma leswa kwa manje kule gitsi yakho yakho sisontini mina ndzo mithi ndzo ku imbela nguvu sine.
0: Is on.
1: Bonjour.
0: Ciao, ciao.
1: Bonjour.